0: We hear what life is like inside Cuba. Also in Iran, reports say an increasing number of political prisoners are being executed. We look into why that might be happening.
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek.
4: Είναι έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία. Δύναμοι άνθρωποι είναι τώρα ανοιχτοί, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι Άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Three triple Z.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας. Σήμερα 1η Ιουνίου, καλό μήνα σε όλους, 2026. Είμαι ο Βαγγέλης Χεψάλης, μαζί για την επόμενη μία μισή περίπου ώρα. Μαζί μου ο καλός φίλος και συνεργάτης ο Καλήμαχος. Καλημέρα, Καλήμαχε, και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλό μήνα σε σένα και καλό μήνα σε όλους τους ακροατές μας. Καλημέρα σας, μαζί για την επόμενη μία μισή περίπου ώρα εδώ στο 3Z.
0: 1η του Ιούνιου μπήκαμε στο χειμώνα εδώ, Καλήμαχε.
1: Ναι, βεβαίως. Και
0: καλοκαίρι στην Ελλάδα μας, στο βόρειο ημισφαίριο.
1: Τι ωραία για αυτούς.
0: Πολλοί ήδη έχουν αποχωρήσει, άλλοι ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Αν και τα νούμερα είναι λίγο πιο μειωμένα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ορισμένοι έχουν ορισμένους ενδιασμούς. Εντάξει, η ασφάλεια είναι το πρώτο πράγμα. Η ασφάλεια ζωής.
1: Και πρέπει να είναι.
0: Αλλά εντάξει, τώρα μιλάνε για εκεχηρία, για επέκταση της εκεχηρίας, για ανακοχή, για ειρήνη, για συμφωνία, για τούτο, για το άλλο. Κοίταξε, στρατιωτικά είναι διαλυμένο το Ιράν στρατιωτικά, αλλά έχει το όπλο που στην ουσία του έδωσε ο Τραμπ στο Ιράν, το όπλο το να κλείνει τα στενά του Ορμούζ και να έχει έτσι ένα διαπραγματευτικό ατού.
1: Από ό,τι βλέπουμε, από τους στόχους που είχε θέσει,
0: ναι.
1: Υποθέτουμε ότι δεν βγήκε ποτέ ένας καθαρός λόγος από το στόμα του Προέδρου της Αμερικής, αλλά από αυτά που έχει πει πολλές φορές και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Κανέναν από τους στόχους του δεν έχει πραγματοποιηθεί για να δικαιολογήσει αυτόν τον πόλεμο που κρατάει τρεις μήνες περίπου τώρα και έχει αναστατώσει οικονομικώς όλα τα κράτη του κόσμου.
0: Κοίταξε, πάντως στρατιωτικά έχουν διαλύσει
1: καμιά αμφιβολία για αυτό
0: το Ιράν. Άνθρωποι μέσα στο Ιράν λένε ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχημη, έχουν έλλειψη προϊόντων, έχουν μεγάλο πληθωρισμό, έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω του οικονομικού αποκλεισμού και του θαλάσσιου αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Αμερική, ο Τραμπ. Έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Βέβαια, το Ιρανικό καθεστώς δεν ενδιαφέρεται για την κατάσταση των πολιτών. Ενδιαφέρονται για το πόσο μπορούν να συνεχίσουν αυτή την αντίσταση απέναντι στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς. Έχουν ορισμένα αποθέματα από drones ή ρουκέτες ή πυράβλους, αλλά αυτά δεν μπορούν να πλήξουν, ας πούμε, την Αμερική. Έτσι, η Αμερική έχει διαλύσει την αεροπορία του Ιράν, έχει διαλύσει τεράστιες εγκαταστάσεις του Ιράν. Θα μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, όπως έχει πει και ο Τραμπ, αν θέλει να διαλύσει και ολόκληρη τις υποδομές της ενέργειας του Ιράν, αλλά και το Ιράν απειλεί άλλες χώρες, όχι άμεσα την Αμερική, αλλά συμμάχους της Αμερικής και άλλες αραβικές χώρες, και να προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στην παγκόσμια οικονομία. Έκανε την επίθεση στο Κατάρ και χτύπησε ορισμένες στις αρχές του πολέμου, χτύπησε εγκαταστάσεις στο Κατάρ για φυσικό αέριο. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία. Θα μπορούσε να δημιουργήσει, να προκαλέσει και άλλες ζημιές σε άλλες εγκαταστάσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Από την άλλη όμως, Καλήμαχε, δίνει το έναυσμα στις άλλες αραβικές χώρες και σε υπόλοιπες χώρες του κόσμου να δημιουργήσουν άλλες υποδομές, εναλλακτικές λύσεις για την ενέργεια και να μην βασίζονται μόνο στα στενά του Ορμούζ. Ήδη υπάρχει αγωγός από τον Περσικό κόλπο στην Ακρά Θάλασσα. Οι Ισραηλινοί σχεδιάζουν αγωγό με συνεργασία με τις αραβικές χώρες από τον Περσικό κόλπο στην Μεσόγειο. Συνεπώς όλοι ψάχνουν εναλλακτικές και στο τέλος αυτό θα βλάψει πρωτίστως το Ιράν.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αλλά οι εναλλακτικές λύσεις θα έπρεπε να τις είχαν στο τραπέζι εδώ και πολλά χρόνια. Σταδιακά. Να είχαν προετοιμάσει τον εαυτό τους. Τέλος πάντων, όλα παίζονται και η ανάγκη δημιουργεί εναλλακτικές λύσεις. Εκεί βρισκόμαστε τώρα.
0: Σωστά. Εδώ στην Αυστραλία είδε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το One Nation της Pauline Hanson, πρώτο στις δημοσκοπήσεις, καλή μας.
1: Ναι, δυστυχώς. Εμένα αυτό δεν με χαροποιεί, διότι δεν πιστεύω στο One Nation, ούτε πιστεύω το μετοπλίσουν στις πολιτικές του. Για μένα παραμένει να είναι ένα ρατσιστικό κόμμα που κατά την άποψή μου δεν οφείλει γενικά την Αυστραλία, αλλά ιδιαίτερα εμάς που είμαστε από μη αγγλοσαξονική καταγωγή, εμείς οι Αυστραλοί δηλαδή που είμαστε από μη αγγλοσαξονική καταγωγή.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει απειλή αυτή από το One Nation, από την Pauline Hanson?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ακόμα είναι εναντίον των αυσταλέζικο τύπου πολυπολιτισμού, που είναι ένας από τους πιο πολυπετυχημένους πολυπολιτισμούς ή πολυπολιτισμικά προγράμματα στον κόσμο. Και αμφισβητείται αυτό από το κόμμα της Pauline Hanson και οπωσδήποτε θέλουν να το υπονομεύσουν, να το μειώσουν, και αυτό φυσικά θα δημιουργήσει διακρίσεις ενάντια σε εμάς τους Αύσταλους από μη αγγλοσαξονική καταγωγή.
0: Ξέρεις όμως ότι πολλοί υποστηρικτές του κόμματος της Pauline Hanson είναι μετανάστες που έχουν εγκατασταθεί,
1: ναι.
0: Ένα λεπτό, που έχουν εγκατασταθεί εδώ στην Αυστραλία για πολλά χρόνια, έχουν ενσωματωθεί στην αυστραλιανή κοινωνία, έχουν συμβάλει στην αυστραλιανή κοινωνία, και άνθρωποι μετανάστες λένε αρκετά με το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τα μεγάλα κόμματα θέλουμε κάτι διαφορετικό. Όχι μόνο αγγλοσάξονες ή ακροδεξί, όπως πολλοί αρέσκονται να αναφέρονται σε υποστηρικτές της One Nation, λένε οι ακροδεξί, οι ακροαυτοί, οι φασίστες. Κάποτε πρέπει να προσπεράσουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς και να δούμε τις πολιτικές θέσεις και τις ανησυχίες των πολιτών Αγγλοσαξώνων αλλά και άλλων μεταναστών, γιατί όλοι μετανάστες είμαστε σε αυτή τη χώρα, η αλήθεια.
1: Εκτός από τους Aborigines, βεβαίως είμαστε όλοι από μεταναστευτική
0: καταγωγή. Και αυτοί οι μετανάστες ήταν κάποια περίοδο. Είναι ζήτημα χρόνου, τίποτα άλλο. Όλα είναι ζήτημα χρόνου. Όλοι είμαστε μετανάστες σε αυτή τη γη. Είναι ζήτημα χρόνου πότε και πού εγκατασταθήκαμε.
1: Πολλοί από εμάς δεν έχουμε καλή μνήμη ή θέλουμε να ξεχνάμε κάποια πράγματα, κάποιες αδικίες. Είναι πολύ εύκολο για κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το One Nation, να προβάλλει εύκολες λύσεις, ανεύθυνες λύσεις, χωρίς σοβαρές πολιτικές, χωρίς αναλύσεις, χωρίς πολιτικό κόστος, και να επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Εκεί, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται το One Nation. Δεν μπορώ να το πάρω στα σοβαρά. Το βλέπω ως κόμμα απειλής,
0: ναι,
1: με ευκολόπιστες λύσεις.
0: Ωραία, να δεχτούμε αυτή την ανάλυση. Πρέπει όμως να εξηγήσεις την ανησυχία ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μέρος του πληθυσμού, πάνω από 30% τώρα στις δημοσκοπήσεις. Πρώτες προτιμήσεις πάνε στο One Nation. Το εργατικό κόμμα έχει πέσει στα 28% και το κόμμα των φιλελευθέρων στα 20%. Πρέπει να απαντήσεις στις ανησυχίες των πολιτών. Γιατί στρέφονται, είναι όλοι τόσο ρατσιστές και τόσο αδέξιοι και τόσο ανενημέρωτοι που πάνε χωρίς να καταλαβαίνουν τι κάνουν, πάνε στο One Nation.
1: Έχω μάθει παρακολουθώντας την πολιτική,
0: ναι,
1: ως παρατηρητής φυσικά, ότι ο κόσμος θέλει εύκολες λύσεις. Ναι, με το χρόνο όλοι μας κατά κάποιο τρόπο θέλουμε κάτι το διαφορετικό, δεν είμαστε τόσο ευχαριστημένοι από την πολιτική δράση των κομμάτων μας και τα λοιπά. Αλλά έχω μάθει και πιστεύω ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ποτέ δεν υπήρχαν
0: και ο κόσμος πιστεύει,
1: και ποτέ δεν θα υπάρξουν.
0: Ο Αυστραλός πολίτης πιστεύει στις εύκολες λύσεις, πιστεύεις?
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ποντάρει, είναι όπως τον άνθρωπο που νομίζει ότι, που πνίγεται. Αυτή τη στιγμή πολλοί νομίζουν ότι πνίγονται και νομίζουν ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις και θα πιαστούν από οποιαδήποτε τρίχα παρουσιαστεί μπροστά τους για να σωθούν, όπως κάνει ένας που πνίγεται.
0: Ωραία. Από την άλλη, έχεις όμως ένα εργατικό κόμμα που κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία στις,
1: ναι,
0: τελευταίες εκλογές,
1: ναι,
0: αλλά τώρα προχωράει σε έναν προϋπολογισμό που έχει πολύ χαμηλή
1: αποδοχή
0: από το κοινό της Αυστραλίας.
1: Βεβαίως.
0: Και ένας βασικός λόγος είναι η αθέτηση υποσχέσεων. Όταν δίνεις ξεκάθαρες υποσχέσεις ότι δεν θα κάνεις το Α ή το Β και μετά από ένα χρόνο κάνεις το Α και το Β, ακριβώς αυτό το οποίο είχες πει δεν θα έκανες, ο κόσμος αγανακτά. Καλή μάχη.
1: Σίγουρα. Και η λύση φυσικά σε αυτή την περίπτωση είναι να κοιτάξουμε αυτά που προτείνει η αντιπολίτευση, που είναι αυτή τη στιγμή το Φιλελεύθερο Κόμμα μαζί με το Εθνικό Κόμμα.
0: Ναι.
1: Και να δούμε τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνουν αυτοί, που για μένα είναι σοβαρές εναλλακτικές λύσεις, χρήσιμες, που μπορούν να λειτουργήσουν. Επάνω σε αυτά τα πράγματα, τι μας λέει το One Nation?
0: Και
1: έχει εναλλακτικές λύσεις.
0: Και το Φιλελεύθερο...
1: Πόσο σοβαρές είναι αυτές
0: οι εναλλακτικές λύσεις? Το Φιλελεύθερο Κόμμα προσπαθεί να αντιγράψει το One Nation.
1: Όχι απόλυτα. Μπορεί στο μεταναστευτικό να έχει πάρει μια πιο, ας πούμε, conservative, ποια είναι η λέξη τώρα στα αγγλικά.
0: Πιο συντηρητική.
1: Μια πιο συντηρητική άποψη.
0: Θέση,
1: διότι έχει περαστεί η κοινή γνώμη τόσο πολύ που θα πρέπει δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό το ενδιαφέρον που έχει ο πληθυσμός, και θα τερματίσει, θα βάλει ένα φρένο λίγο πολύ στον αριθμό των μεταναστών που έρχονται κτλ. Εκεί πάντα οι κυβερνήσεις είναι σαν μια βρύση που την ανοίγουν και την κλείνουν και τη ρυθμίζουν ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας, το πώς πάει η οικονομία, πόσους χρειάζονται για το δυναμικό τους εργατικό, ας πούμε, και τα λοιπά. Αυτό πάντα ρυθμίζονταν και θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας.
0: Ναι. Ξέρεις,
1: χρειάζεται λογική ρύθμιση.
0: Ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία στη τελευταία δημοσκόπηση, Καλήμαχε, παρότι ακόμα ο Αλμπανίζη υπερέχει της Πόλιν Χένσεν ως προτιμητέως πρωθυπουργός στη τελευταία δημοσκόπηση, ναι, παρότι το Εργατικό Κόμμα είναι πιο χαμηλά από την Πόλιν Χένσεν, από το One Nation,
1: mm-hmm,
0: εκεί που υπερέχει η Πόλιν Χένσεν ως πιο προτιμητέα πρωθυπουργός, άκουσον, προτιμά ένα μέρος του πολιτισμού, mm-hmm, την Πόλιν Χένσεν ως πρωθυπουργό απέναντι στον Άνθονι Αλμπανίζη, και εκεί που έχει υπεροχή η Πόλιν Χένσεν είναι ανάμεσα στους ανθρώπους στο δημογραφικό της, του Generation X. Εκεί έχει υπεροχή το One Nation με 30% ανάμεσα στη
1: Generation X είναι ακριβώς τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Η Generation X ήρθε μετά το Baby Boomers. Είναι του 60, ας πούμε, που έχουν γεννηθεί στη δεκαετία
1: 65
0: του
1: 65 και μετά.
0: Και μετά, έτσι.
1: Που έχουν γεννηθεί, ναι.
0: Ναι, είναι, ας πούμε, 50-άριδες, 40-άριδες, ναι, εκεί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πόλιν Χένσεν παίρνει την πρωτιά ως απάνω από τον Αλμπανέζη, 30% με 27% στον Αλμπανέζη.
1: Ως προτίμηση για πρωθυπουργό.
0: Για πρωθυπουργό. Και 14% ο Έγκας Τέιλα. Θα μου πεις, εντάξει, είναι μόνο μία δημοσκόπηση. Πάντως, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν συστηματική αναβάθμιση του κόμματος της Pauline Hanson, One Nation. Και γι' αυτό εγώ επιμένω, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ειλικρινά και ρεαλιστικά τις ανησυχίες του κόσμου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν είναι πολύ απλώς να καταγγέλουμε και να κατηγορούμε ρατσιστές και ακροδεξοί. Δεν φτάνει. Αυτό αντίθετα θολώνει τα νερά, δημιουργεί μεγαλύτερο πείσμα σε ένα μέρος της κοινωνίας.
1: Μπορεί, ναι,
0: και αντιστέκεται. Και ένα μέρος της αντίστασης είναι και πολλά πράγματα που βλέπουμε με την woke agenda, με παράλογα τρελά πράγματα,
1: ναι,
0: με ανησυχία για την ασφάλεια των γυναικών μας, των κοριτσιών μας,
1: ναι, βεβαίως,
0: που έχουμε μαντράχαλους να μπαίνουν στα αποδυτήρια των γυναικών και στις τουαλέτες των κοριτσιών, να έχουμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα επίσης, να βλέπουμε επίθεση στα εισοδήματα των πολιτών, ταυτόχρονα να βλέπουμε ούτε γάτος ούτε ζημιά για τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, και όλα όμορφα, ωραία. Ο κόσμος αγανακτά. Και από την άλλη έχεις μια κυβέρνηση που πάει σε ένα προπολογισμό, λέει, θέλει να εξισορροπήσει τα οικονομικά της χώρας, αλλά αθετεί ξεκάθαρες ρητές υποσχέσεις πριν ένα χρόνο. Συνεπώς ο κόσμος λέει enough.
1: Ναι. Ο προϋπολογισμός είναι κάτι που καταδικάζεται από μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, όπως την καταδικάζει και η επίσημη αντιπολίτευση, και προτείνει εναλλακτικές λύσεις για τα θέματα του προϋπολογισμού.
0: Ναι,
1: πάντως δεν βλέπουμε εναλλακτικές λύσεις για τον προϋπολογισμό από το One Nation.
0: Πρέπει και το κόμμα των φιλελευθέρων και ο συνασπισμός να ξαναβρει πάλι μια αξιοπιστία. Και αυτοί τόσα χρόνια είχαν σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας, αλλάζανε τους πρωθυπουργούς τους ή τους ηγέτες τους σαν πουκάμισα, δεν ξέραν πού βρίσκονταν. Συνεπώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη αξιοπιστίας.
1: Όλα τα κόμματα από καιρό σε καιρό χάνουν κατά κάποιο τρόπο το δρόμο τους, δοκιμάζουν πολλά και διάφορα, ώσπου να συνέλθουνε. Ναι, και εγώ από αυτό το βήμα εδώ στο ράδιο είχα πει ότι σε κάποια στιγμή το φιλελεύθερο κόμμα έχασε τον δρόμο του, έχασε τον προσανατολισμό του, αλλά βλέπω ότι επιτέλους άρχισε να τον βρίσκει και να...
0: Συνεπώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη αξιοπιστίας.
1: Όλα τα κόμματα από καιρό σε καιρό χάνουν κατά κάποιο τρόπο το δρόμο τους, δοκιμάζουν πολλά και διάφορα, ώσπου να συνέλθουνε. Ναι, και εγώ από αυτό το βήμα εδώ στο ράδιο είχα πει ότι σε κάποια στιγμή το φιλελεύθερο κόμμα

0: καλύπτει τις πραγματικές του βάσεις,
1: ναι,
0: τις αρχές και τις αξίες του και αρχινάει με σοβαρό τρόπο.
1: Αλλά θέλουμε πραγματικές λύσεις.
0: Βεβαίως θέλουμε.
1: Διαχρονικές λύσεις.
0: Βεβαίως θέλουμε. Και αρχινάει και κάνει κόστος... αναλύσεις και έρευνες. Και...
1: Εντάξει, εντάξει, στα λόγια καλή μαχαία.
0: Και σιγά σιγά μας προβάλλει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα.
1: Τώρα, ας πούμε, η κυβέρνηση του πάλι των φιλελευθέρων που υπέγραψαν τη συμφωνία με τους Αμερικανούς και το AUKUS, το AUKUS συμφωνία, ναι, ναι, ναι, για τα υποβρύχια. Τώρα μας λένε οι Αμερικάνοι, δεν θα πάρουμε καινούρια υποβρύχια.
0: Θα πάρουμε
1: και αν πάρουμε. Και αν πάρουμε.
0: Δεύτερο χέρι.
1: Δεύτερο, μεταχειρισμένα,
0: ναι,
1: υποβρύχια, εάν, ναι, τα πάρουμε.
0: Αυτή δείχνει την αλαζονία των Αμερικανών και ότι.
1: Κάτσε, ρε φίλε, ολόκληρη η Αυστραλία δεν μπορούσε να συμφωνήσει.
0: Συμφώνησε, αλλά αυτή η συμφωνία.
1: Είναι χάλια, δεν είναι συμφωνία.
0: Α, αυτή η συμφωνία την έχουν αναρρέσει οι Αμερικάνοι, παρακαλώ.
1: Είναι... Με συγχωρείς, δε καλή μαχή. Η συμφωνία προέβλεπε αυτή τη δυνατότητα των Αμερικανών και των Άγγλων να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό δεν είναι συμφωνία, είναι παράδοση ανεφόρων. Έτσι. Και έχει συμφωνήσει η Αυστραλία για 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει δώσει δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια.
0: Ήδη έχει
1: ήδη
0: δώσει.
1: Και δεν έχουμε δει τίποτα. Τη στιγμή που υπήρχε συμφωνία με τη Γαλλία, την αθέτησε ο τότε πρωθυπουργός, ο Μόρισον.
0: Μόρισον, ναι.
1: Έτσι, μυστικά αθέτησε τη συμφωνία, υπέγραψε με τους Αμερικανούς, χωρίς να εξηγήσει στους Γάλλους οτιδήποτε.
0: Ένα από τα μεγάλα λάθη του Μόρισον. Απαράδεκτο λάθος.
1: Και ακούω, ας πούμε, άλλους πρωθυπουργούς, παλιότερους πρωθυπουργούς, όπως και του συνασπισμού, τον Μάλκολμ Τόμπι, και να λένε αυτή η συμφωνία του AUKUS είναι χάλια.
0: Βεβαίως.
1: Η Αυστραλία ασφαλώς να εξοπλιστεί, να έχει την άμενά της. Αλλά σοβαρά, όχι να δίνει τόσα δισεκατομμύρια δολάρια και να μην έχει
0: εγγύηση
1: για τίποτα. Για, ναι, τίποτα στο, ναι, τέλος. Είναι έσχος. Αυτά βλέπει ο κόσμος και λέει τι γίνεται. Αλλά δεν είναι μόνο ο συνασπισμός. Βλέπεις το Εργατικό Κόμμα. Τώρα ο Αλμπανίζη με το budget. Έβαλε αυτές τις αλλαγές. Ορισμένες αλλαγές εγώ πιστεύω είναι σωστές, αλλά να το κάνεις και με σωστό τρόπο όμως, καλή μαχή. Και όχι να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Αν είναι τόσο καλές όπως ισχυρίζεται ο Αλμπανίζη ότι είναι, θα έπρεπε να τις είχε θέσει στις εκλογές.
0: Ή στις επόμενες εκλογές.
1: Ή
0: να
1: ακριβώς,
0: πάρει την έγκριση από τον Αυστραλιανό λαό.
1: Θέτει τους κανόνες τώρα και να πάμε σε εκλογές.
0: Βεβαίως.
1: Για να ψηφιστούν αυτά. Όχι ενδιάμεσα.
0: Εκεί δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας. Αλλά λέει ότι ένας από τους λόγους για τις αλλαγές στα ακίνητα. Είναι για να βοηθήσει την αγορά ακινήτων και να μην το κάνει μόνο ένα επενδυτικό, ας πούμε, τμήμα της οικονομίας. Και τον ρωτάει κάποιος, καλά, τότε γιατί άλλαξες όχι μόνο για τα ακίνητα, για τις κατοικίες, αλλά άλλαξες το καθεστώς για όλες τις επενδύσεις, για μετοχές, για επιχειρήσεις. Και εκεί ο άνθρωπος, λέει για να κάνουμε πιο ισορροπημένη την αγορά. Τι πάει να πει πιο ισορροπημένη? Εφόσον κάνεις το ίδιο πράγμα σε όλους, σημαίνει αυτή είναι η ισορροπημένη αγορά. Απλώς θέλεις απλώς να μαζέψεις περισσότερα έσοδα.
0: Ακριβώς.
1: Συνεπώς, τα ψέματα, οι αθετήσεις υποσχέσεων, οι εξηγήσεις που δεν είναι εξηγήσεις, αλλά μπαλώματα, αυτά κάνουν τον κόσμο να αγανακτά με αυτά που βλέπει καλήμαχε. 1η Ιουνίου σήμερα, καλήμαχε, να μην ξεχάσουμε. Ξεκινά εδώ στη Βικτόρια και το πρόγραμμα για την επιστροφή τέλη κυκλοφορίας, το registration fees, περίπου 20% επιστρέφει. Ναι. Αλλά πρέπει να κάνεις την αίτηση από σήμερα, είναι για ένα μήνα. 1η Ιουνίου μέχρι τέλος
0: πρέπει
1: του
0: να κάνουμε αίτηση.
1: Πρέπει να κάνεις την αίτηση. Mm-hmm. Θα μπείτε στο Services Australia, στην εφαρμογή, για να κάνετε την αίτηση. Ξεκίνησε, προσπάθησα χθες το βράδυ, δεν είχε ανοίξει η εφαρμογή ακόμα. Ξεκινά από σήμερα 1η του Ιούνιου. Δεν έχω μπει στην ιστοσελίδα για να δω ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Και
1: αλλά,
0: να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι και αύριο.
1: Συγγνώμη, από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 31 Ιουλίου είναι, mm-hmm, το πρόγραμμα αυτό.
0: Ναι.
1: 20% rebate, επιστροφή,
0: mm-hmm,
1: για τους κατοίκους Βικτόριας. Μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για την έκπτωση 20% στα τέλη κυκλοφορίας. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στα 186 δολάρια ανά όχημα. Για το μέσο οδηγό αυτό, έτσι, 186 δολάρια, νομίζω επιτρέπεται για δύο αυτοκίνητα. Πρέπει να είναι στο όνομα ενός από τους ανθρώπους που ζουν στην οικογένεια, όχι σε εταιρεία. Και νομίζω μέχρι δύο αυτοκίνητα.
0: Πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό.
1: Ναι. Οπότε μην το αγνοήσετε, γιατί μπορεί.

0: Είναι και αυτό μια οικονομική βοήθεια, βεβαίως.
1: Μπορεί να κλείσει το πρόγραμμα εάν υπερβούν τα όρια. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά φροντίστε, φίλες και φίλοι, από σήμερα ξεκινά αυτό το πρόγραμμα. Βάλτε τα παιδιά σας, τους συγγενείς σας,
0: να σας βοηθήσουν.
1: Να κάνετε την αίτηση ηλεκτρονικά.
0: Το άλλο, Βαγγέλη, θέλω να επιθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι αύριο, που είναι η πρώτη Τρίτη του μηνός, έχουμε και το φιλοσοφικό καφενείο που γίνεται κάθε Τρίτη του μηνός.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Στην Παλακονική Αδελφότητα, στο κτίριο της Παλακονικής Αδελφότητας, που βρίσκεται στο Albert Street, στο Brunswick. Μην ξεχάσετε, αγαπητοί ακροατές, νομίζω είναι 3 με 6 Βαγγέλη.
1: Όχι, προσοχή. Προσοχή, η ώρα έχει αλλάξει. Από τις 2 ξεκινάει.
0: 2 με.
1: Μέχρι τις 5.
0: 5. Ωραία.
1: Και το θέμα της συζήτησης, καλή μάχη.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Το θέμα της συζήτησης είναι γενική επισκόπηση των θεμάτων που συζητήθηκαν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα του 2026.
0: Α, πολύ
1: Οπότε
0: ωραία.
1: Θα είναι μια πολύ ωραία
0: ανασκόπηση.
1: Ανασκόπηση, επανάληψη ορισμένων θεμάτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά. Θα είναι όμορφο. Από
0: πολύ
1: αύριο,
0: ωραίο.
1: Από τις 2 όμως, νωρίς.
0: Μέχρι τις 5.
1: Μέχρι τις 5. Αν μπορείτε, ασφαλώς. Και υπάρχει άφθονο πάρκινγκ στην Παλακονική Αδελφότητα, στο κτίριο της Παλακονικής, το 253 Albert Street.
0: 3 ώρες ευχάριστη παρέα, κουβέντα, καλαμπούρι και ανάμεσα σε φιλικό περιβάλλον.
1: Δεν είναι μόνο η κουβέντα, είναι η ατμόσφαιρα, είναι η κοινωνική
0: Βεβαίως.
1: Συναναστροφή, είναι πολύ σημαντική παράγοντα. Ένα καφεδάκι, λίγα γλυκά, για να βρεις λίγο χρόνο να συζητήσεις με γνωστούς και φίλους, είναι κάτι όμορφο και ωραίο. Το τηλέφωνο, σε παρακαλώ, καλή μάχη.
0: 94-15-19-23. 94-15-19-23. Και υπενθυμίζουμε τους ακροατές μας ότι εδώ ο σταθμός είναι δημοκρατικός. Σας δίνει την ευκαιρία να εκφραστείτε επάνω σε οποιοδήποτε θέμα θέλετε ή να προβάλλετε κάποιο θέμα για συζήτηση.
1: Και το πρόγραμμα είναι ζωντανό. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Ραδιοθάλαμο αυτή τη στιγμή.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε σε λίγη μουσική και επανερχόμαστε.

0: Να ευχαριστήσω τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους. Πρώτη του μηνός σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Μπήκαμε στο χειμώνα. Ο καιρός σήμερα καλήμαχε. Σήμερα το πρωί δεν είναι άσχημος καιρός. Λίγο ψυχρίτσα βέβαια, αλλά ωραία ξεκινάει η μέρα. Με λίγο ήλιο, είδα και λίγο ήλιο να βγει έξω. Έχει κάποια σύννεφα. Είδα τα αερόστατα πάλι στον ουρανό της Μελβούρνης. Όμορφο θέαμα. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 14 βαθμούς Κελσίου, αλλά αναμένονται βροχοπτώσεις στη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι 10 χιλιοστά σήμερα αναμένουμε. Mm-hmm. Αύριο 17 και βροχοπτώσεις. Τετάρτη 16 με νεφώσεις, μπορεί και να ρίξει μερικές βροχές. Πέμπτη 15 βαθμούς, Παρασκευή 15 για ανώτερη θερμοκρασία, Σάββατο 16, Κυριακή 17. Έτσι παρόμοιε λίγο η θερμοκρασία στη διάρκεια της εβδομάδος με βροχές στη διάρκεια της ημέρας. Είμαστε στο χειμώνα, πρέπει να βρέξει.
1: Έχουμε ανάγκη από το νερό.
0: Τους τελευταίους 6 με 8 μήνες μεγάλη έλλειψη βροχής. Σου είπα και την προηγούμενη φορά, όταν πάω κοντά στα φράγματα για την ίδρυυση, τα ντέμς, πολύ χαμηλά τα στάθμη τους, είναι σοβαρό πρόβλημα και για την ίδρυυση της Μελβούρνης, αλλά και για τους γεωργούς ευρύτερα, είναι σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε τώρα και την έλλειψη του λιπάσματος ή ακριβά λιπάσματα. Είναι συνέχεια τα προβλήματα, δεν σταματούν.
1: Το θέμα με το νερό η Αυστραλία πάντα το είχε και πάντα θέλει προσοχή. Γι' αυτό σεβασμό στη χρήση του νερού. Να μην σπαταλάμε νερό. Είναι ιερό καθήκον μας αυτό, πιστεύω, Βαγγέλη.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν είδες εδώ στην Αυστραλία, καλήμαχη στην Καμπέρα, την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ήτανε. Ίσως μία-μιάμιση εβδομάδα υπήρχε μια επιτροπή της Γερουσίας που ελέγχει ορισμένες ανεξάρτητες αρχές, και εδώ είχαμε, ας πούμε, την commissioner, την Sex Discrimination Commissioner, να απαντά σε ερωτήσεις, και είχε δυσκολία να περιγράψει τι ακριβώς είναι γυναίκα και ποιος μπορεί να περάσει εγκυμοσύνη.
1: Τι ανόητο πράγμα,
0: Ναι, συζητάμε στη σήμερα εποχή τι εστί γυναίκα και τι ποιος μπορεί να μείνει έγκυος. Θέλω να ακούσεις τώρα.
1: Ένας φυσιολογικός άνδρας δεν μπορεί με κανένα τρόπο να μείνει έγκυος.
0: Και όμως, εδώ θα ακούσεις, σου λέω, τρελά πράγματα.
1: Ακόμα και με τεχνικό τρόπο να βοηθήσουν το σώμα του άνδρος, δεν μπορεί να καθίσει ζωντανό παιδί μέσα στην κοιλιά του ο άντρας.
0: Και η commissioner πληρώνεται πάνω 500.000 δολάρια ετησίως.
1: Και δεν μπορείς να απαντήσει.
0: Θέλω να ακούσεις αυτή την ανταλλαγή που έγινε στην Επιτροπή πριν ορισμένες μέρες.
1: Και
0: να σου πω την αλήθεια, αυτά τα κομμάτια, τα αποσπάσματα, έχουν γυρίσει το κόσμο, έχουν γίνει viral στον κόσμο, στα social media, και έχουμε γίνει ο περίγελος.
1: Βεβαίως.
0: Του παγκοσμίως.
1: Και δικαιολογημένα.
0: Δηλαδή τα βλέπει ο κόσμος, τα βλέπει η Ρωσία, τα βλέπει η Κίνα, και μας κοροϊδεύουν αυτές οι χώρες. Θέλω να ακούσεις όμως, να δεις τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο, ένα μικρό απόσπασμα από αυτό.
2: So can I ask, yeah, how do you see that applying in the act currently to trans women?
3: Trans women, if someone is...
0: Να εξηγήσω εδώ, trans women είναι άντρες που πιστεύουν ότι είναι...
1: Φίλο.
0: Όχι, δεν έχουν κάνει αλλαγή. Πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν κάνει αλλαγή, αλλά μπορεί και να...
1: Αλλά νιώθουν ότι είναι γυναίκες.
0: Μπορεί να είναι αυτούσιοι σωματικά άντρες, αλλά ισχυρίζονται ότι είναι γυναίκες. Οι trans women, έτσι, οι γυναίκες trans. Είναι άντρες, ας πούμε, άρενες, που νομίζουν ότι είναι γυναίκες. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια.
3: Who applies for a job, for example,
2: yes,
3: and it is a trans woman, and she may be asked whether or not she intends to have children, and if she replies, yes, I do, and then doesn't get the job because that employer doesn't want to employ women who may be of childbearing age, then she may have been subjected to unlawful discrimination on the basis of potential pregnancy.
2: I'm very confused. A biological male can't become pregnant.
3: But the grounds of pregnancy includes potential pregnancy as well as pregnancy.
2: But if they can't become pregnant, how can you then become potentially pregnant?
3: It's about the unlawful treatment by the employer. If someone is treated unfairly on the basis of pregnancy or potential pregnancy, then that is unlawful discrimination on the basis of pregnancy.
2: So if a bloke came in and they said, are you going to have children? Which is the same question, really. And he said, oh, yeah, maybe. Are you saying that he could also claim that ground?
3: If he didn't receive the job because...
2: But they can't get pregnant.
3: No, no, not a, a man who is seeking a position, then it's not going to apply to a man.
2: But how, they're both biological men. It makes no sense. A biological man, you stated before, a biological man can't get pregnant, am I correct? Because if I'm not, I've got to go back to school. I seriously do, because I missed that lesson in biology. I went to a convent school, the nuns may not have told me about it. But you said a biological man can't get pregnant.
3: That's correct, Senator. But someone who is a trans woman may be assumed to be pregnant or to be able to be pregnant.
2: So what stops a man putting on a dress, walking in and claiming the protections? He's now a woman. You've admitted that.
3: That would be up to a court to decide whether or not it was discrimination on the basis of...
2: So it's the absurdity... No, no, and with all due respect, yep, it is the absurdity of the law yet again, which shows, again, the law does need to be changed because, for the record, biological men, doesn't matter what way you cut it, you cannot get pregnant. And quite frankly, it is an insult to women who actually are discriminated on because they want to have children when they biologically can.
1: Σωστά.
0: Αυτά είναι, αυτές οι τελευταίες παρατηρήσεις, σωστές, αλλά
1: το, ο νόμος πρέπει να αλλάξει.
0: Η πιθανότητα, κάτσε ένα λεπτό, να λέει η άλλη όμως η Commissioner, Sex Discrimination Commissioner, ότι υπάρχει δυνατότητα να μείνεις έγκυος και έστω και αν είσαι άντρας αλλά προσποιείσαι τη γυναίκα, ρε παιδιά, κάπου η λογική να υπερισχύσει. Ναι, ο νόμος άλλαξε το 2013.
1: Πρέπει να ξαναλλάξει.
0: Άλλαξε το 2013, όπου ο όρος άντρας και γυναίκα αφαιρέθηκαν και προσθέθηκε το gender identity. Έτσι, η ιδιότητα, η ταυτότητα φύλου.
1: Οι βλακώδεις αλλαγές που έχουν γίνει με αυτή την λεγόμενη woke agenda.
0: Αλλά η ίδια αυτή η commissioner παραδέχτηκε ότι αν ένας άντρας φορέσει ένα φόρεμα και προσποιείται τη γυναίκα, αυτός δεν μπορεί να επικαλεστεί αυτή την προστασία. Ένας άντρας όμως που είναι trans woman, γυναίκα, επικαλείται. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Κοίτα, η commissioner απλούστατα προσπάθησε να καλύψει, να προστατεύσει τον λανθασμένο νόμο. Τίποτε παραπάνω. Προσπαθούσε με τις απαντήσεις της να καλύψει έναν νόμο που είναι παράλογος, ανόητος και πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να καταργηθεί.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο τρόπος που υπερασπίζεται αυτή η commissioner.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή την νομοθεσία σε τρόπο γελίο. Δηλαδή ο νόμος έχει καταντήσει να γίνει γελιότητα. Αλλά τη στιγμή που θα πρέπει να ασφαλώς να προστατεύουμε όλους τους συνανθρώπους μας και έστω και αν ταυτίζονται με οτιδήποτε φύλο ταυτότητα έχουν, αν είναι τρανς, αν είναι ομοφιλόφιλοι, αν είναι οτιδήποτε, αλλά κάπου να υπάρχει κάποια λογική.
1: Η commission όμως, Βαγγέλη μου,
0: ναι,
1: δεν ήταν υπεύθυνη για αυτό το νομοσχέδιο.
0: Δεν
1: αυτό
0: ήταν υπεύθυνη για το νομοσχέδιο.
1: Αυτό το νομοσχέδιο
0: καταθέτει όμως και προστατεύει, ναι, ορισμένα είναι, μέλη, ναι, της κοινωνίας, ναι, σε αντιδιαστολή με άλλους,
1: σύμφωνα,
0: που έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Σύμφωνα με τους λανθασμένους νόμους που έχουν περάσει, έχουν όμως οι πολιτικοί. Σε αυτή την περίπτωση, οι πολιτικοί, οι βουλευτές μας, οι κυβερνήσεις είναι αυτές που έχουν κάνει το μεγάλο λάθος, το ανόητο λάθος, το ξυφτελισμένο λάθος και θα πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να υπερασπίσει, ναι, πάλι η λογική και οι κανόνες της φύσης.
0: ειδικά σε θέματα όπως η προστασία των κοριτσιών και των γυναικών, που υπάρχει μία μερίδα που υποστηρίζουν ότι άντρες που θεωρούν ότι είναι γυναίκες μπορούν να παίζουν στα αθλητικά, στα σπορ των γυναικών, να μπαίνουν στις τουαλέτες των γυναικών, να μπαίνουν στα αποδυτήρια των γυναικών. Αυτό είναι εξωπραγματικό, καλύτερα.
1: Βεβαίως είναι.
0: Η ασφάλεια των γυναικών είναι το πρωτεύον.
1: Δεν θα πρέπει να είναι το πρωτεύον.
0: Δεν μπορεί ένας να ισχυρίζεται ότι είναι γυναίκα, ενώ είναι άντρας σωματικά, να διεισδύει σε αυτούς τους χώρους που είναι για γυναίκες και να σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εδώ αρκετά πια. Αρκετά πια.
1: Με αυτή την παρολογία.
0: Αρκετά. Πρέπει να βρεθεί μια λογική πάλι ισορροπία. Αυτά και δεν αντιλέγω. Πρέπει να προστατεύσουμε όλους τους ανθρώπους, έστω και αν αισθάνονται ότι είναι άντρες ή αισθάνονται γυναίκες, γυναίκες που αισθάνονται άντρες. Mm. Ασφαλώς. Να τους βοηθήσουμε, να τους συμπαρασταθούμε. Αλλά όχι με το να θέτουμε σε κίνδυνο τα κορίτσια μας.
1: Ακριβώς.
0: Και τις γυναίκες μας. Γιατί στην ουσία τι γίνεται? Στην ουσία γίνεται μία υπονόμευση των δικαιωμάτων των γυναικών, των πραγματικών γυναικών. Εδώ έχουμε μία υπονόμευση των δικαιωμάτων τους.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Και των προστασιών.
1: Η υπονόμευση στα δύο φύλλα από τη φύση.
0: Κοίταξε, υπάρχουν αμφιφιλόφελοι, έτσι. Υπάρχουν intersex, υπάρχουν διάφορα πράγματα.
1: Να υπάρχουν και γεια και χαρά τους.
0: Έτσι.
1: Αλλά
0: και,
1: δεν
0: και
1: πρέπει να...
0: πρέπει να προστατευθούν και να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά όχι την ίδια στιγμή
1: να οικονομεύουμε τα δικαιώματα και να ακυρώσουμε τα δικαιώματα
0: των κοριτσιών και των γυναικών.
1: Βεβαίως.
0: Και σκέφτομαι, καλήμαχε, αυτά στην τρελή μας Δύση, έτσι, που ο δικαιωματισμός πάει σύννεφο. Τα βλέπει ο Πούτιν αυτά και λέει και τρίβει τα χέρια του. Τα βλέπει ο Xi Jinping αυτά και τρίβει τα χέρια του. Εκεί έχουμε τα βλέπουν και μάλιστα πολλές φορές και άλλες χώρες, αλλά και η Κίνα και η Ρωσία και το Κατάρ, χρηματοδοτούν πανεπιστήμια στη Δύση για να συνεχίζουν αυτή την παράνοια, αυτές τις θεωρίες, τις απίστευτες θεωρίες που υπονομεύουν τον δυτικό πολιτισμό.
1: Ακριβώς αυτό κάνουν.
0: Είναι μια στρατηγική υπονόμευσης, στοχοποίησης αυτών των καταστάσεων, χρηματοδοτούν τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής και έχουν καταντήσει τα κάποτε λαμπρά πανεπιστήμια να είναι γελοιότητες σε ορισμένους τομείς, ειδικά στους τομείς των humanities.
1: Είναι, όταν υπονομεύεται ένας πολιτισμός, αρχινάει ο κόσμος σε αυτές τις χώρες να πηγαίνει κατά διαόλου.
0: Γιατί το Κατάρ, η Κίνα και η Ρωσία χρηματοδοτούν αυτά τα πανεπιστήμια για αυτές τις σχολές? Για ποιο λόγο το κάνουν? Για να υπονομεύσουν τη Δύση. Λοιπόν, στην Ελλάδα είδες τις ανακοινώσεις και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ελλάς και κάτι άλλο όμως, δεν είναι μόνο Ελλάς.
0: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ελλάς.
1: Που επιθυμίζει λίγο πολύ τον εμφύλιο πόλεμο και πάει λέγοντας.
0: Τα νέα παιδιά πιστεύουν ελληνική αστυνομία. Ελλάς η ελληνική αστυνομία. Οι παλιότεροι βέβαια εντάξει, Ελλάς και ο διχασμός, ας πούμε, εθνικός διχασμός.
1: Δεν περιμένω τίποτε στο αξιόλογο από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι βαμμένος με μια...
0: Οι δημοσκοπήσεις όμως το βάζουν δεύτερο κόμμα.
1: Με μια αριστερή πολιτική.
0: Ξεπέρασε το Πασόκ.
1: Είναι ο άνθρωπος που έχει προδώσει τη Μακεδονία και οτιδήποτε έχει να κάνει με την μακεδονική ελληνική κληρονομιά. Είναι ο άνθρωπος που μας έβαλε πιο βαθιά μέσα στα μνημόνια και στο χρέος. Είναι ο άνθρωπος που δεν έχει καμία αξιοπιστία, έκανε δημοψήφισμα και δεν ούτε καν σεβάστηκε το δημοψήφισμα.
0: Καλύτερα που δεν το σεβάστηκε.
1: Ναι, φυσικά που καλύτερα, δεν λέω. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει καμία αξιοπιστία.
0: Αλλά για ποιο λόγο το έκανε?
1: Δεν έχει καμία αξιοπιστία ούτε σαν άτομο, ούτε σαν πολιτικός, ούτε περιμένω αυτό το κόμμα να έχει αξιοπιστία. Κρίμας που ελληνικός ο λαός ακόμα επηρεάζεται.
0: Ένα μεγάλο μέρος του ελληνισμού υποστηρίζει...
1: Από ανώμαλους πολιτικούς.
0: Οπα.
1: Ανώμαλα σε πολιτικό επίπεδο, δεν λέω στην προσωπική τη ζωή.
0: Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδος υποστηρίζει, σου είπα, αμέσως με τη διακήρυξη του νέου κόμματος, το κόμμα του Λέξη Τσίπρα, δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, Καριστιανού τρίτο, το Πασόκ τέταρτο και καταϊδρωμένο, Ανδρουλάκης.
1: Και εκεί ο ελληνικός λαός καταπιάνεται από οτιδήποτε και να είναι. Είναι πάλι σαν τον, νομίζουν ότι είναι... μέσα στο νερό πνίγονται και πάει λέγοντας. Το ίδιο πράγμα είναι. Μία αλλαγή, ό,τι και να είναι, και ας μας φέρει και την καταστροφή.
0: Όχι, δεν θα πρέπει. Πάμε σε λίγη μουσική, το τηλέφωνο.
1: 94 15 19 23, 94 15 19 23.

0: Να ευχαριστήσω τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους. Έχω τη χαρά να έχω την κυρία Αντριάννα στο τηλέφωνο. Κυρία Αντριάννα, καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη μου, Σάβα, και καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές. Καλό μήνα. Καλό
2: καλημέρα, Αντριάννα.
1: Καλημέρα, Σάβα. Τι είναι αυτά που ακούμε, βρε Βαγγέλη μου, τι είναι αυτά?
0: Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, κυρία Αντριάννα.
1: Δεν πάει. Είναι απίστευτα. Δηλαδή, είπαμε να το κάνουμε, αλλά όχι να το παρακάνουμε.
0: Απίστευτη τρέλα, και μας το παρουσιάζουν σαν πραγματικότητα, σαν σοβαρή, ναι. Μας το παρουσιάζουν σαν πραγματικά προοδευτικοί άνθρωποι.
1: Ότι εμείς είμαστε, μας παρουσιάζουν.
0: Ότι εμείς είμαστε οι ακραίοι και αυτοί είναι οι σοβαροί.
1: Ναι, ναι. Το στραβό ίσιο και το ίσιο στραβό.
0: Έλατε.
1: Και όπως είπαμε και πριν στο τηλέφωνο, ένα παιδί να γεννηθεί από άντρα θα αισθάνεται τέρας. Δηλαδή θα είναι ο μόνος άνθρωπος στη γη γεννημένος αφύσικα.
0: Μα δεν γίνεται,
2: δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά ας υποθέσουμε, ας πούμε, ότι κάποιος τρελός επιστήμονας, γιατρός, κάνει τέτοια επέμβαση, ας πούμε. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, δεν θα έπρεπε καν. Αλλά αυτές τώρα ο δικαιωματισμός, ας πούμε, ότι άντρας λέει ότι είναι γυναίκα και θέλει να εισχωρήσει σε όλους τους χώρους που είναι μόνο για γυναίκες. Αυτό είναι, ναι, αδικία. Ναι. Αυτό
1: τραγικά,
0: υπονομεύει
1: τραγικά
0: τα δικαιώματα
1: πράγματα
0: των γυναικών.
1: Σοδόμα και Γομόρα, πώς τα λένε.
0: Εντάξει, τώρα τα Σόδομα και Γομόρα είναι άλλο θέμα, αλλά ναι.
1: Βαγγέλη μου, παραπάει.
0: Ακριβώς. Να συμπαρασταθούμε σε όλους τους ανθρώπους. Και υπάρχει δυσφορία φύλου σε ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, δυσφορία φύλου ή ορισμένες διαταραχές. Αλλά αυτά πρέπει να ελεγχθούν από τους ειδικούς, από τους ψυχιάτρους, από τους ψυχολόγους, από τους γιατρούς. Και όχι ολόκληρη κοινωνία να αλλάζει τη γραμματική της, να αλλάζει το λεξιλόγιό της, να αλλάζει τους κανόνες, να αλλάζει τα δικαιώματα. Να παραδίδει όλα τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό αρκετά πια.
1: Enough is enough.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή κάποιος πρέπει να σηκωθεί, να πει κάτι. Δεν γίνεται αυτό δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Παραπάει. Τώρα για το άλλο θέμα που λέγατε, απλά θα πω έτσι κάτι να γελάσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Για τον Τσίπρα που έβαλε Ελλάς.
0: Ναι.
1: Ελλάς, Ελλάδα, θα σε ξεπουλώ αράδα.
0: Μην του δίνετε ιδέες, θα του αρέσει αυτό.
1: Τι θα του αρέσει, αυτός τις έχει τις ιδέες.
0: Ναι.
1: Το λέει Ελλάς, εγώ θα έλεγα να το έλεγε Φίνιξ. Και ξέρεις γιατί? Το πουλί εκείνο που
0: ξαναγεννιέται από τις τάχτες.
1: Από το ίδιο, δεν έχει θηλυκό και αρσενικό.
0: Ναι.
1: Όπως πάνε να κάνουν τώρα. Θηλυκό και αρσενικό δεν υπάρχει. Και ξαναγεννιέται από το ίδιο του το σώμα. Έτσι έκανε και ο Τσίπρας. Από το ίδιο του το κόμμα ξαναγεννήθηκε πάλι.
2: Υποτιμάμε το Φίνιξ όταν κάναμε αυτόν τον παραλληλισμό, Αντριάννα μου.
1: Ναι. Τι είναι αυτά.
0: Έχει ανταπόκριση ένα μέρος της κοινωνίας όμως, τον αγαπά.
1: Τον αγαπάει, αλλά κοίταξε να δεις, βρε Ευαγγέλη μου. Εγώ θα το κάνω και πείμα και θα σας το διαβάσω μια μέρα. Το έχουμε μισοφτιάξει. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον πόνο που τράβηξαν οι άνθρωποι εκεί, που τους χτυπούσανε πληρωμένοι ξένοι αστυνομικοί, ντυμένοι στα μαύρα σαν ρομπότ.
0: Στις διαδηλώσεις εννοείται, στις διαμαρτυρίες που γίνανε για τη Μακεδονία.
1: Με μαύρα ρόπαλα οπλισμένοι και χτυπούσαν τους Έλληνες που κρατούσαν ελληνικές σημαίες.
0: Έσχος, ναι.
2: Απόλυτο δίκιο έχεις, Αντριάννα.
1: Και σκούπιζαν τα αίματα με τη σημαία.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνιούνται. Αυτό ήταν δικτακτορία. Δικτακτορία ήταν, Ευαγγέλη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να μιλήσει ο Έλληνας. Αυτοί χαμογελούσαν και πουλούσαν την Ελλάδα στα ράτα, που λένε, για μια γραβάτα. Ναι. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
0: Έσχος.
2: Έσχος, διότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχει επενθυμίσει τον ελληνικό λαό ακριβώς για αυτό που αναφέρεται τώρα, αυτή την μεγάλη αδικία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτό είναι που μας πονάει.
0: Τέλος πάντων, ο σοφός ελληνικός λαός θα αποφασίσει, κυρία Αντριάννα.
1: Ξεχνούνε, βρε Ευαγγέλη μου.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: ξεχνούνε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα, παιδιά. Ευχαριστώ για το χρόνο.
0: Χαρά μας.
2: Να είστε καλά. Χαρήκαμε πάρα πολύ με την επέμβασή σου, Αντριάννα, και καλό μήνα σε σένα.
1: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Αντριάννα. Πάμε στην άλλη γραμμή. Έχουμε τον φίλο μας, τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, καλημέρα. Μας ακούτε? Κύριε Δημήτρη. Ένα λεπτό να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, μας ακούτε?
3: Σας ακούω, με ακούτε εσείς?
0: Σας ακούμε τέλειο. Να είστε καλά κύριε
2: Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη, καλό μήνα.
0: Είμαστε στον αέρα.
3: Καλημέρα, καλή μαχία.
0: Καλό μήνα.
3: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να ανακατευτώ για θέματα διαχωρισμού σεξουαλικότητας και ικανότητας διαγέννηση.
0: Καλά κάνετε κύριε Δημήτρη. Και εύχομαι ο κόσμος να έχει πει και ένα καφεδάκι, να έχει σηκωθεί λίγο, να μην πνιγεί, να μην του βγει ο καφές από τη μύτη με αυτά που λέμε.
3: Λοιπόν, είχα πει ότι θα κάνω μερικές σημειώσεις για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα.
0: Ό,τι θέλετε κύριε Δημήτρη. Μόνο σε 5 λεπτά θα έχουμε μια διακοπή λόγω του
2: υπέμβαση του σταθμού.
0: Ναι.
3: Πολλές φορές ο καλύτερος τρόπος να κάνεις μια ανάλυση είναι να καταλάβεις το οτιδήποτε δεν ισχύει, ούτως ώστε να αφήσεις τα θέματα που ισχύουν. Όσον αφορά τις προσωπικότητες της Ελλάδος, αν θες αρχίσουμε με την Καριστιανού ή με τον Τζίπρα.
0: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Το τελευταίο.
3: Ας αρχίσουμε με την Καριστιανού. Ωραία. Ας αρχίσουμε με αυτήν. Το τι δεν είναι πολιτικός.
0: Θέλει όμως, θέλει να είναι πολιτικός όμως.
3: Και εγώ θέλω να είμαι αστροναύτης, αλλά εντάξει. Σίγουρο είναι ότι δεν θα βρει δικαίωση στην πολιτική για το θέμα της κόρης της, για το χαμό της κόρης της.
0: Ναι, και αυτό είναι τραγικό πραγματικά και νομίζω ολόκληρη η ελληνική κοινωνία το κατανοεί και συμπαραστέκεται σε αυτό το πόνο της.
3: Ναι, βεβαίως. Ναι, η δικαιοσύνη έχει το δικό της ρυθμό και να ανέβει απάνω δεν θα αλλάξει τα πράγματα σε αυτό το τομέα. Ίσως έχει κάθε δικαίωμα να αλλάξει την οργάνωση της κοινωνίας ούτως ώστε να μειωθούν τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον. Ναι, το αν θα το κατορθώσει θα δούμε. Σίγουρα δεν θα μπορέσει να κατορθώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την οικονομία. Δείχνει το ιατρικό της παρελθόν δεν της το επιτρέπει, το ηγεμονικό της παρελθόν δεν της το επιτρέπει. Πάμε παρακάτω.
0: Τι εννοείται ηγεμονικό καθεστώς
3: δεν έχει, παρελθόν? Δεν έχει την πολιτική ηγεσία. Εντάξει, μάζε μερικούς πονεμένους ανθρώπους εκεί πέρα, την αναδείξανε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει κινήματα πολιτικά.
0: Εντάξει,
3: ούτως ώστε να αλλάξει την κοινωνία.
0: Ο χρόνος θα δείξει, δηλαδή, εντάξει, δεν έχει την προϊστορία, δεν έχει την προϋπηρεσία, αλλά μπορεί κάποιος να έχει τις ικανότητες και ξαφνικά να αναδειχθεί.
3: Όλοι από κάπου αρχίζουν, αλλά συνήθως η πολιτική είναι μέσα σου, έχεις διαβάσει...
0: Να σας πω κάτι και Δημήτρη, καλύτερα άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει κάτι πριν μπουν στην πολιτική, παρά τους ανθρώπους από τον κομματικό σωλήνα που δεν ξέρουν τίποτα άλλο από την πολιτική, τα πολιτικά παιχνίδια ας πούμε.
3: Συμφωνώ απόλυτα, ναι, υπάρχει περιθώριο και για αυτούς βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει ας πάμε στον κύριο Τσίπρα.
0: Μάλιστα,
3: επειδή αρχίσατε με το Ελλάς, δεν είναι Ελλάς.
0: Τι είναι?
3: Σε οποιαδήποτε μορφή της. Δεν είναι Ελλάς η ελληνική αστυνομία και δεν είναι Ελλάς.
0: Όχι, λέω, πολιτικό. Όταν ρωτήθηκαν, μπορεί να το παίξω, άμα το βρω θα στο παίξω, ρωτήθηκαν ορισμένοι, ναι, οι πολίτες, ας πούμε, στην Αθήνα και αλλού, τι πιστεύουν για το νέο κόμμα του Τσίπρα και πολλοί λέγανε, ας πούμε, μακριά από εδώ, άλλοι λέγανε, Ελλάς μου θυμίζει η ελληνική αστυνομία. Μερικοί σε πιο προχωρημένη ηλικία αντιλαμβάνονται το σχετισμό με τον ΕΑΜΕΛΑΣ, ας πούμε, ασφαλώς.
3: Κοίταξε, υπάρχει ένα κόλπο στο marketing που λέγεται positioning. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιήσεις ένα θέμα που είναι πασίγνωστο στο νου του ανθρώπου, μπορείς να τοποθετήσεις ένα άλλο θέμα εκεί απάνω. Βγήκε με την πρώτη διαφήμιση, αν θυμόνται μερικοί, 30 χρόνια πριν, ξέρω εγώ, Clytons, the drink when you have when you're not having a drink. Και είχε μια επιτυχία. Τώρα, δηλαδή, πάει αντίθετα σε, σε αυτό το επιχείρημα. Όταν λες κάτι που ότι είναι, που όλοι γνωρίζουν ότι ποτέ δεν θα είναι, και ιδιαίτερα με τη δεύτερη μορφή, και με δύο μορφές, δηλαδή το κίνημα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δύσκολα να το δεχθεί το άτομο που το ακούει ότι είναι κάτι, δηλαδή τι αντιπροσωπεύει. Τρίτον, έκανε 7 δεσμεύσεις. Δεν έχει παρουσιάσει κάτι καινούριο σε αυτές τις δεσμεύσεις. Δεν θέλω να αναφερθώ στην κάθε μία. Όποιο πολιτικό κόμμα και το ανακοίνωνε, δεν θα έλεγες ότι είναι εκτός πραγμάτων. Θα δούμε στα προγράμματα. Τέταρτον, δεν έχει κάνει rebranding. Έκανε μια προσπάθεια για rebranding, αλλά τελικά πάλι ΣΥΡΙΖΑ είναι. Πάλι δηλαδή στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Έχει αλλάξει λίγο το, ας πούμε, το δημόσιο προφίλ. Α, κύριε Δημήτρη, εδώ να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε τα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε. Έτσι, σε μερικά λεπτά.
4: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
5: The following program is in Greek.
0: Όπα, επιστρέφουμε. Συγγνώμη για την μικρή διακοπή. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη στο τηλέφωνο. Και Δημήτρη, μας ακούτε?
3: Σας ακούω.
0: Γρήγορα.
3: Okay. Ήθελα να πω ότι παρόλο το marketing γύρω από τη Μιθάκη,
0: ναι,
3: δεν έχει σηκωθεί στα polls. Δηλαδή πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι...
0: πόσο πέρα, 16% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεύτερο κόμμα.
3: Δεύτερο κόμμα, ναι, αλλά τελείωσε με, έχασε με 17%. Θα νόμιζε κανείς, εφόσον έχει κάνει μια μεγάλη εκστρατεία, μια μεγάλη αλλαγή, μια αναμόρφωση του προσωπικού του, θα νόμιζε κανείς ότι το έκανε για το καλύτερο. Στην ουσία είναι κατώτερο από ότι το άφησε.
0: Εντάξει, θα δείξει ο χρόνος τώρα, στους επόμενους μήνες.
2: Αλλά... ένα από τα ίδια είναι και τίποτε άλλο.
0: Εντάξει, θα δούμε.
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν έχει αποδείξει ακόμη ότι μπορεί να διαλέγει ικανά στελέχη.
0: Καλά, σε αυτό έχει η προϊστορία. Ο Βαρουφάκης ήταν το...
3: δηλαδή,
0: πώς το έλεγε για το Βαρουφάκη, είναι το asset.
2: Το μεγάλο χαρτί.
0: Το μεγάλο χαρτί είναι ο Βαρουφάκης. Και δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ στο 1000 στο Sky. Κάτι αποκαλύψεις που βγαίνουν από τους Ευρωπαίους ηγέτες που συζητούσαν μαζί τους και είναι να λες πώς σωθήκαμε. Δηλαδή είναι θαύμα που η Ελλάδα σώθηκε από αυτούς τους ανθρώπους.
3: Γεγονός, ναι. Δεν έχει αποδείξει τότε ότι...
0: Έχετε δει τα νέα στελέχη που έχει επιλέξει?
3: Λίγο, αλλά άχρωμη... τι να σου πω, δηλαδή έχει μερικά στελέχη στο παρελθόν του που έδειξαν ικανότητα, τα έχει παραμερίσει. Μάλιστα. Μόνο και μόνο για να δείξει ότι αυτός είναι στην ουσία. Έτσι το έχω διαβάσει εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι Ανδρέας, όσο προσπαθεί να κάνει.
0: Προσπαθεί
3: δηλαδή,
0: να μιμείται τον Ανδρέα.
2: Το παλιό δεν γίνεται ποτέ καινούριο.
0: Ανδρέα Παπανδρέου προσπαθεί να...
3: Όσο δηλαδή πρώτα από το, όταν τον είχε πρωτομιμηθεί, κάτι σου ερχότανε ότι κάτι μπορεί να παρουσιάσει. Εγώ ειλικρινά κάθε πρόταση που βγαίνει από το στόμα του λέω άλλο και ένα ψέμα. Δηλαδή ο τρόπος που το λέει, το intonation στη φωνή του, να μην έβλεπα την εικόνα θα έλεγα ψέμα. Έχω αυτή την ικανότητα. Με λίγα λόγια δεν είναι Στάισον.
0: Εντάξει τώρα. Πάντως μίλησε, έκανε λόγο για διαφθορά για δύο παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έγιναν λέει σύστημα μέσα στο σύστημα.
3: Εντάξει, ναι.
0: Λέει ο Τσίπρος.
3: Λοιπόν, για τον Αντώνη Σαμαρά αν θες δύο λόγια.
0: Α, πείτε μας, θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς?
3: Πρώτα απ' όλα δεν έχει τα χρόνια μπροστά του.
0: Εσείς το λέτε αυτό. Αυτός που να πιστεύετε τα έχει.
3: Ναι, αλλά με τον τρόπο που μιλάει βλέπεις ότι δεν έχει το μυαλό που ίσως κάποτε είχε.
0: Ναι.
3: Δεν είναι ικανός να δημιουργήσει το επιτυχημένο δικό του κόμμα. Αυτό το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Δηλαδή την πολιτική άνοιξη που είχε κάνει πουθενά δεν πήγε.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
3: Δεν έχει την ικανότητα να δημιουργήσει διεθνές σχέσεις όπως άλλα στελέχη του δεξιού χώρου. Δεν είναι ομαδικός το τύπος. Και νομίζω μπορούμε να το ξεχάσουμε. Δηλαδή.
0: Γιατί κάνει τόσες επιθέσεις, συνεχιζόμενες επιθέσεις στο Μητσοτάκη?
3: Νομίζω οι παλιοί νομίζουν ότι η προσφορά τους ήταν παραπάνω και ζηλεύουν τους καινούριους.
0: Και ότι τα ξέρουν καλύτερα. Ποιος ξέρει?
3: Ναι, ναι. Για τον Ανδρουλάκη και μετά ίσως και για τον Μητσοτάκη.
0: Εν συντομία, ναι.
3: Εν συντομία και στην επόμενη φορά, ναι, πριν, ναι, τις εκλογές βέβαια, θα πούμε πιο πολλά, ναι, θετικά για τον καθένα. Ναι.
0: Ανδρουλάκη.
3: Δεν έχει χαμόγελο. Αναγκαία για το προφίλ ενός επιτυχημένου πολιτικού. Δεν έχει την εγκάρδια υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ, αφού αυτοί τσακωθήκανε πριν μερικούς μήνες για το ποιο θα βγει αρχηγός και κανείς δεν βγήκε με μεγάλο προβάδισμα στην ουσία.
0: Ναι. Αλλά κέρδισε όμως, κέρδισε στη δεύτερο, ναι, γύρο, ας πούμε. Τέλος πάντων.
3: Δεν έχει αφοσιωθεί σε εναλλακτικό πρόγραμμα.
0: Και αυτά τα λάθη τώρα με το εκατομμύριο στις Βρυξέλλες, με το κτίριο του κτηματολογίου, δεν αφήνουν ωραία γεύση, ας πούμε, όλα αυτά.
3: Και αυτός δεν έχει διεθνές επίπεδο, αν έκανε και βουλευτή.
0: Και για το Μητσοτάκη, πείτε μας κάτι για το Μητσοτάκη, θέλετε να πείτε.
3: Βεβαίως, δεν έχω πολλά, θα σου πω.
0: Και παίζει χωρίς αντιπάλους.
3: Θα τα πούμε την άλλη φορά.
0: Ο Μητσοτάκης παίζει χωρίς αντιπάλους αυτή τη στιγμή, έτσι αλήθεια να λέγεται.
3: Πρώτα απ' όλα δεν έχει φέρει ένα ολοκληρωτικό φορολογικό σύστημα. Δηλαδή ο κόσμος δεν θέλει δωράκια κάθε τόσο για να αγοράζει ψήφους. Δεν έχει φέρει Ομόνοια στον δεξιό χώρο.
0: Ναι.
3: Είναι παράδοξο, δηλαδή όπως πηγαίνουμε πιο κοντά στις εκλογές, τόσο χωρίζονται.
0: Μα κύριε Δημήτρη,
3: μεταξύ τους.
0: Πείτε μου αν συμφωνείτε, ο Μητσοτάκης έχει πάει την Δημοκρατία στο κέντρο, ας πούμε.
3: Ναι, άλλο αυτό. Θα πάμε και σε αυτό.
0: Ναι. Ναι, γιατί...
3: Ίσως έχει... Δεν έχει φέρει τη Δημοκρατία να φαίνεται... Δηλαδή δεν έχει φέρει τη Νέα Δημοκρατία στο παλιό της δεξιό παρελθόν. Είναι πιο κοντά στο κέντρο, όπως είπες και εσείς.
0: Ναι. Να σας πω κάτι, Δημήτρη. Εάν συγκρίνουμε,
3: το πιο
0: εδώ...
3: σημαντικό, να τελειώσω με το πιο σημαντικό.
0: Έλα.
3: Παρόλο που οι οικονομικοί δείχτες στην ανάπτυξη είναι λίγο παραπάνω από το μέσον όρον,
0: ναι,
3: του ευρωπαϊκού μέσου, δεν έχει φέρει ένα 4% για να αλλάξει την Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα μεγάλο...
0: Περισσότερη ανάπτυξη, λέτε εσείς.
3: Και δεν έχει εξαλείψει την διαφθορά, αν και έχει κάνει αρκετά βήματα. Λοιπόν, είμαι ανοιχτός.
0: Σωστά, σωστές παρατηρήσεις. Πάντως εγώ βλέπω ότι η ψηφιοποίηση του κράτους έχει βοηθήσει στο να μειωθεί ως ένα βαθμό η διαφθορά.
3: Γεγονός.
0: Φορολογικές συναλλαγές παλιά το δίνει και στις εφορίες έχει σταματήσει, όλα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν μπορείς να πληρώνεις για να σου κάνουν χατήρια στην εφορία. Αυτό έχει μειώσει νομίζω δραματικά. Τώρα, έχει εξαλείψει τη διαφθορά? Ασφαλώς και όχι. Αλλά νομίζω γίνονται σωστές κινήσεις. Η οικονομία Πάντως έχουμε τόσα
3: τα μετά.
0: Ολόκληρη μετά κρίση με το COVID, μετά πολέμους, το ένα, το άλλο, καταστροφή, μετά την καταστροφή. Εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο κιόλας.
3: Ναι, είναι, ναι. Αυτό θα τα πούμε την επόμενη φορά.
0: Ασφαλώς.
3: Τα θετικά του καθενός, εντάξει. Αλλά για να καταλάβουμε μια κατάσταση, πολλές φορές όταν αναγνωρίζεις το αρνητικό, σε κατευθύνει στην σωστή ανάγνωση των πραγμάτων.
0: Okay. Ναι, σωστή παρατήρηση. Θα μας πείτε και κάποια στιγμή και για τον Κώστα Καραμανλή όμως.
3: Δεν έχω ασχοληθεί.
0: Γιατί λέει πολλά για την ασφάλεια και για την σχέση με την Τουρκία. Δεν λέει τίποτα όμως για το τι παρέδωσε το 2009.
3: Ακριβώς, ναι, ναι. Είναι ανθρώποι, δηλαδή.
0: Ωραία, θα μας τα πείτε άλλη φορά.
3: Η αρχηγή έπρεπε να ήταν πιο φιλική στα προβλήματα της καινούργιας ηγεσίας. Αυτά να τα λέγανε πίσω από την πόρτα ή όπως να κάνουν όπως κάνουν εδώ.
0: Πολύ, πολύ πιο διπλωματικά. Ναι, πολύ πιο διπλωματικά. Κύριε Δημήτρη, χίλια ευχαριστώ. Καλό μήνα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
3: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ωραία ανάλυση. Λοιπόν, πάμε σε λίγη μουσική για να απαντήσουμε στα τηλεφωνήματα. Καλή μαχή του τηλέφωνο.
2: 94 15 19 23. 94 15 19 23.

0: Και πάλι πολλά πολλά ευχαριστώ στους φίλους. Καλό μήνα σε όλους. 1η του Ιούνιου σήμερα. Έχουμε στη γραμμή μας τον καλό μας φίλο, τον κύριο Ηλία, που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Κύριε Ηλία, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μας λείψατε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, καλέμαχη. Καλημέρα, συμπαρικία. Και καλό μήνα, να μας πάνε όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Καλημέρα, Ηλία.
1: Και εγώ τώρα είμαι στην Ιταλία, πηγαίνοντας κατά Σουντέινινο. Πώς θα πω, είναι η δουλειά μου.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιατί εσείς είστε πώς, η κυκλοφορία του αίματος, του σώματος. Χωρίς εσάς σταματάει η οικονομία.
1: Αυτό είναι. Και εμάς μας πατάνε αριστερά και δεξιά για να μας βγάλουν όλο το ζουμί που έχουμε και ακόμα δίνουμε.
0: Πολλά αυξημένα κόστη. Ναι, το κόστος έχει, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά εσείς βλέπετε εκ πρώτης όψης όμως και πώς πάει η οικονομία, κύριε Ηλία.
1: Αυτό είναι τώρα, ξέρω ότι τώρα κοντεύει να, πώς θα το πω, να τελειώσει το financial year, ακόμα ένα μήνα.
2: Το οικονομικό έτος.
0: Μπράβο.
1: Και όλα οι αποθήκες είναι γεμάτες, γιατί όπως έχω πει στο παρελθόν, ότι εγώ μόνο κοβαλάω ξύλα και αυτά τα ξύλα είναι για ό,τι να είναι και τα περισσότερα είναι για να χτίσουν καινούργια σπίτια.
0: Για οικοδομές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπετε εκ πρώτης όψεως τι γίνεται. Γιατί η ξυλία είναι σαν το χαλκό. Είναι βασικό στοιχείο της οικονομίας. Οι οικοδομές, όλα.
1: Ακριβώς. Τώρα εγώ έχω από το κοβαλάω, πώς να πω, καμιά γεμάτο τα μέμπλ τέκινγκ.
0: Είναι ακριβή ξυλία.
1: Αυτό είναι και γλιστράει πάρα πολύ. Αν λίγο να πατήσεις φρένο, γλιστράει όσο και να το δέσεις κάτω. Αλλά βλέπω τώρα, έχω τότε το Σαββατοκύριακο, γιατί είχα πολλές δουλειές, γύρισα όλη τη Μυρβούν, βλέπω πάρα πολλά σπίτια για πούληση. Πάρα πολλά.
0: Τα auction rates έχουν πέσει πολύ χαμηλά τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Αυτό είναι, γιατί ήταν ένα σπίτι εκεί που έχω εγώ το δικό μου το σπίτι στο Σάντσοάν για νοικιασμά. Τελευταίες τρεις μήνες, καμία δεκαετία σπίτια εκεί μέσα που έχω εγώ το δικό μου σπίτι όλα για πούληση και από τα δέκα, ας πούμε, τα τέσσερα έχουν πουληθεί και τα έξι ακόμα δεν έχουν πουληθεί.
0: Ναι.
1: Και τώρα εδώ που δουλεύω στο Port Melbourne, εκεί γύρω κάθε δρόμο έχει και τουλάχιστον δύο σπίτια για πούληση.
0: Ναι.
1: Σα τώρα, εγώ βλέπω τα πράγματα έχουν σφίξει αρκετά. Ο κόσμος δεν έχει το χρήμα που είχαν κάποτε. Το discretionary spending έχει σταματήσει. Γιατί πήγα στο Κάλος προχθές, πήρε τη 12 μικροπράγματα, 75 δολάρια.
0: Δύο πράγματα να πάρετε θα φύγει το 50. Δύο πράγματα.
1: Και λέω, που βλέπω τον γείτονά μου αριστερά, δεξιά, τώρα εντάξει έχουν κάνει το πρώτο το παιδί τους και λέει εντάξει δεν κάνουμε άλλο, δεν φτάνει το χρήμα για να κάνουμε δύο παιδιά, αλλά βλέπεις αντρόγυνο με ένα παιδί, δύο πανάκριβα αυτοκίνητα, δύο πανάκριβα σκυλιά. Λέω, πού να ταΐσουν τα σκυλιά, το σκυλί τρώει και λέει, τα σκυλιά τρώνε καλύτερα από αυτούς.
0: Από ανθρώπους, ναι.
1: Όλοι έχουν σκυλιά και λέω, ναι, εγώ δεν έχω σκυλί, αλλά να έχεις σκυλιά, να το ταΐσεις, να το ποτίσεις, να το πας και...
0: Βέβαια, στο κτηνίατρο είναι πολύ αυξημένα τα κόστη και στους κτηνίατρους και τα φαγητά, όπως λέτε, όλα έχουν μεγάλο κόστος.
1: Και λέω, αφού έχετε λεφτά για το σκυλί, έχετε λεφτά για να κάνετε άλλο παιδί, αλλά αυτοί λένε όχι, και έχω ανταμός αρκετούς που λένε το σκυλί είναι το παιδί μας, δεν κάνουμε παιδί.
0: Βέβαια.
1: Που φτάσαμε, γιατί... Άκουγα τι έλεγες πριν για...
2: Έχει χαθεί η λογική.
1: Αυτό εδώ από εκεί που άκουγα για εκεί στην Καμπρέα που αυτοί που πληρώνουν πόσο μισό εκατομμύριο δολάρια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εγώ εδώ ιδρώνω, δουλεύω για να πληρώσω τη δικιά της εισβουένσας και πόσο λεπιδίνησα να είσαι στο τσίρκο και βγήκαν τα clowns, πώς λένε.
0: Ναι, ναι, και έχουν και το τελευταίο λόγο. Εμείς φταίμε. Εμείς είμαστε οι ακραίοι. Αυτή είναι η λογική, έτσι μας το παρουσιάζουν.
1: Ναι, και εγώ εδώ δουλεύω να πληρώσω αυτή που δεν μπορεί να εξηγήσει το λογικό.
0: Πραγματικά.
1: Φαντάζεις, μας γελάει ο κόσμος, μας γελάει όλα τα άλλα.
0: Μα βέβαια, έχουμε γίνει ο περίγελος του υπόλοιπου κόσμου.
1: Αυτό είναι ακριβώς, και τώρα και να φανταστείς ότι ακόμα έχει και αυτή η δουλειά, αφού ακόμα δουλεύει αυτή, τώρα θα πει θα πάρω και το superannuation και θα πληρώνω μια ζωή. Ας τους κυφίνδεις να δουλεύουν, να δουλειάνε τα λίγες, να μην πληρώνω
0: σωστά
1: τη δικιά μου την πουέντα.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Γιατί πρέπει να αλλάξει εδώ, αυτό το κράτος εδώ, έπρεπε όλος ο κόσμος να είμαστε κατημεριούς, δεν πρέπει να υπήρχε, ο κόσμος δεν πρέπει να μην έχει φαγητό. Όλοι μας έπρεπε να έχουμε σπίτι, να ζούμε καλή ζωή, γιατί αυτό το κράτος, οι αθλοί είναι πλούσιοι, πάρα πολύ πλούσιοι.
0: Yeah.
1: Αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν μπορεί να συνεχίσει το ίδιο βιολί πως πάει τώρα κάθε μέρα, βλέπεις. Τώρα πέρασα μέσα από το Συγκιώδα, είδα καμιά 20-25 εκεί μέσα στην σειρά να περιμένω για φαγητό, με το αυτοί που κοιμούνται στους δρόμους.
0: Α, δωρεάν φαγητό, ναι, για τους φτωχούς, συσίτιο.
1: Γίνεται, ναι, για τέτοια πλούσια χώρα και να έχουμε τέτοια νηστεία εδώ, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά λέω ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν, γιατί τώρα νομίζω το μήνα, το άλλο του μήνα θα σταματήσει που το government τότε ξέγραψε για τις βενζίνες, για το δίζελ, το ένα και το άλλο.
0: Στο τέλος του μήνα, ναι, στο τέλος του μήνα.
1: Τώρα,
0: αλλά μπορεί να το επεκτείνουν κιόλας, δεν ξέρεις, μπορεί να το επεκτείνουν.
1: Θα δούμε, και τώρα δεν το καταλαβαίνω, αλλά λέω ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν, γιατί τώρα νομίζω το μήνα, το άλλο του μήνα θα σταματήσει που το government τότε ξέγραψε για τις βενζίνες, για το δίζελ, το ένα και το άλλο.
0: Στο τέλος του μήνα, ναι, στο τέλος.

0: πρέπει να πληρώσει το μισό του. Αλλά το καταλαβαίνω, το βλέπω καθημέρα. Μιλάς σε ανθρώπους, βλέπεις τις αποθήκες, δεν πουλάνε το ξύλο που πουλάγαν. Βλέπεις που
1: έχει πέσει, ταλίκες, έχει πέσει η αγορά, βέβαια.
0: Δεν βλέπεις τις ταλίκες να δουλεύουν όσο δούλευαν. Δεν υπάρχει τόσο δουλειά για να δουλεύουν τόσες ταλίκες. Έβλεπες τότε όταν έφτιαχναν το τάνο και όλα αυτά δούλευε, ο κόσμος δούλευαν οι ταλίκες. Αλλά τώρα βλέπεις αρκετές ταλίκες πακαρισμένες, χωρίς δουλειά. Και λες, ναι, κοίτα, αυτός είναι χρεωμένος, πρέπει να ξεπληρώσει
1: την
0: ταλίκα, να το registration. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει μια ταλίκα που οδηγάω εγώ, το registration, ό,τι και να γίνεις να του πακάρεις χωρίς δουλειά,
1: ναι.
0: Registration είναι 14.000 δολάρια το χρόνο.
1: 14.000 δολάρια το χρόνο. Βρέχει, χιονίζει, κινείται το αυτοκίνητο, το φορτηγό ή δεν κινείται, 14.000 το χρόνο παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χωριστά η τράιλα, η τράιλα είναι καμία
1: έξτρα, πιο... Έξτρα η τράιλα. Αυτό είναι το Prime Mover, έτσι, το Prime Mover είναι αυτά τα ποσά.
0: Prime Mover, ναι. Wow. Και από εκεί και πάνω έχεις και insurance, έχεις και...
1: όλα τα άλλα έξοδα, βέβαια.
0: Όλα αυτά πρέπει να πληρωθούν, αν δουλέψεις, δεν δουλέψεις, πρέπει να πληρωθούν.
1: Wow.
0: Έτσι, γιατί... Θέλω να πω ότι τώρα τελευταία, σε άλλο τόπο λίγο να πω, ότι η αστυνομία και το NHPA, το NHPA είναι από την Καμπέρα που,
1: ναι,
0: η δουλειά τους είναι να σταματάνε τις ταλίκες, μόνοι ταλίκες, τράκια, να κάνουν έλεγχο, να δουν ότι όλα είναι σωστά, κανονικά.
1: Ναι. Αυτό είναι καλό όμως, δεν είναι?
0: Είναι καλό γιατί έχουν βρει τώρα τελευταία 12 μήνες όσες ταλίκες έχουν βρουν χωρίς φρένα,
1: ναι,
0: χωρίς...
1: αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο για τους υπόλοιπους.
0: Και αρκετές ταλίκες που τα σταματάν λένε να μην κονηθεί από εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κονηθεί. Έχει φτάσει σε αφάνταστο σημείο πόσες ταλίκες έχουν, γιατί τα διαβάζω, πόσες ταλίκες σταματάνε και λένε danger, είναι πολύ danger, δεν μπορείς να φύγεις από εδώ.
1: Αυτά σκοτώνουν κόσμο, κύριε Λία, άμα δεν δουλεύουν τα φρένα της ταλίκας με τόσους τόνους που κοβαλάει ο άλλος, θα σκοτώσει κόσμο και κοσμάκι.
0: Αυτό είναι και τώρα, γιατί το κόστος σε όλα έχουν ανεβεί και ο άλλος λέει, κοίτα, τι να πρωτοπληρώσω, να πρωτοπληρώσω ρόδες, να πρωτοπληρώσω registration.
1: Ορισμένα πράγματα είναι απαραίτητα, δεν μπορείς να κινήσεις το φορτηγό αν δεν έχει... λάστιχα, φρένα, έτσι, ασφάλεια.
0: Και τώρα, γιατί το Σαββατοκύριακο θα κάνω εκδρομή στο Adelaide.
1: Συνέχεια πάτε στο Adelaide, κύριε Ηλία. Μπράβο. Καλή ζωή. Δουλεύετε σκληρά, αλλά παίζετε σκληρά κιόλας. Ωραίος.
0: Είναι long weekend και έχω και δουλειές εκεί πέρα. Έχω και ένα πάρι πρέπει να πάω.
1: Καλά κάνετε.
0: Αλλά... τώρα μόνο οδηγάω στην ημέρα, όλη την ζωή μου οδηγούσα, έφυγα νύχτα και έφτιαγα στα ξημερώματα, αλλά τώρα μόνο στην ημέρα, γιατί, πώς θα το πω, αυτός ο δρόμος στο Airline είναι πολύ επικίνδυνος τώρα, πάρα πολύ, και φοβάμαι ότι δεν το θέλω, χωρίς, αλλά έτσι πως πάνε τα πράγματα στο Airline, θα γίνει ένα μεγάλο δυστύχημα στο Airline, που θα χαθούν πολλές ζωές, γιατί τι βλέπω εκεί έξω και τι βλέπω είναι πολύ φοβερό το πράγμα και λέω κάνεις το σταυρό σου και λες
1: τι είναι το πρόβλημα, λακκούβες στους δρόμους, τι είναι το πρόβλημα?
0: Δεν είναι, κοίτα, το πρόβλημα πηγαίνω στο Airline τώρα ότι είναι δεν είναι dual line, είναι...
1: ναι, single line carriageway, ναι.
0: Single line, ας βάλουμε για 450 χιλιόμετρα, είναι single lines.
1: Ναι, αυτό είναι επικίνδυνο. Έχεις
0: ταλίκες που τραβάνε δύο trailers. Και αυτές οι ταλίκες είναι 36 μέτρα.
1: Μεγάλο. Ναι.
0: Μέτρα, μεγάλο. Και αυτές μπορούν να τρέξουν μόνο με 90 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Και γίνονται προσπεράσεις από άλλους οδηγούς και είναι επικίνδυνο, ασφαλώς.
0: Και τώρα έχει άλλη ταλίκα από πίσω που είναι... 26 μέτρα μεγάλο και αυτή πηγαίνει να προσπεράσει και δεν την χωράει ή δεν...
1: Ναι.

0: Ναι, ναι, απαιτεί χρόνο. Απαιτεί χρόνο, χρόνο, ναι.
1: Και ήρθα από πίσω από αυτήν την ταλέγγια, είναι καμιά 5-6 αυτοκίνητα.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Και όλοι δεν ξέρουν πού να πάνε. Όλοι λένε, και έχω δει μπάσια γεμάτος κόσμος που μένει, που έχει μείνει στην δεξιή γραμμή και δεν ξέρει τι να κάνει ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Και λέω, εγώ κάθομαι πίσω, τα βλέπω και λέω, κοίτα τι γίνεται εδώ.
0: Εντάξει, εκεί χρειάζεται υπομονή όμως. Οι άλλοι οδηγοί πρέπει να έχουν υπομονή, έστω και αν καθυστερήσουν λιγάκι, αντί να σκοτωθεί ο κόσμος, ρε παιδιά.
1: Ο άλλος δεν έχει υπομονή και φοβάμαι ότι ναι. Έχω δει πράγματα που έλεγα, αν το βάλω, δεν έχω κάμερα στο αυτοκίνητο, αλλά τα βλέπω.
0: Dashcam, να βάλετε dashcam. Όλοι βάζουν dashcam τώρα, κύριε Ηλία. Είστε επαγγελματίες οδηγός, απαιτείτε.
1: Εγώ εμείς είμαστε ακόμα παλιά κομπανία εδώ, εγώ είμαι και παλιός, δεν καταλαβαίνω από τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, όχι, είναι κάτι που είναι καλό και θα σας βοηθήσει σε περίπτωση που κάποιος τρελός, ας πούμε, μπορεί να σας εμποδίσει, να μπει μπροστά σας, να σας κόψει. Το βίντεο βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ συνιστώ σε όλους, βάλτε τέσσερα.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Αλλά τώρα και φαντάζομαι, λέμε, ότι έχει τόσα λεφτά, εισπράζει τόσα λεφτά με τα ταξέσια. Αυτός ο δρόμος από τη Μευούνη...
0: Ναι, μπορεί να το φτιάξουν, ναι, ναι.
1: Έπρεπε να είναι η διπλή λωρίδα. Και ένα, να τελειώσω με το άλλο το χαζό που επιτέλους βρήκαν λύση. Λίγο πριν το RRI, δεν ξέρω αν ξέρεις που είναι το RRI, πηγαίνει ναι. Στο Adelaide. Ναι. Η διπλή η λωρίδα από τη Μευούνη σταματάει λίγο πριν από το RRI. Και πριν καμιά 15 χρόνια, πούτινα 15 που έφτιαχναν το δρόμο, σταμάτησαν πριν το RRI γιατί ήταν ένα δέντρο εκεί που οι Aborigines λένε ότι το δέντρο...
0: Ιδιαίτερης σημασίας, ναι, ιδιαίτερης σημασίας για τους Aborigines.
1: Πήγαν δικαστήριο από δικαστήριο, οι δικηγόροι ναι. Χόντριναν από τα λεφτά να πηγαίνοντας στα δικαστήρια.
0: Και?
1: Οι Aborigines πήγαν, έμειναν κοντά στο δέντρο, χαμήλωσαν την ταχύτητα από τα 100 κάτω στα 80 να μην πατήσουμε κανέναν Aboriginal εκεί γύρω.
0: Ναι.
1: Και τώρα, ύστερα από 453 εκατομμύρια δολάρια που σπατάλησαν δικηγόρους, ναι. Το ένα, το άλλο, inquiries, άλλο inquiry,
0: ναι, ναι.
1: Τι να κάνουμε, τι έγινε. Να μην κάνουμε. Επιτέλους βρήκαν λύση και θα ξαναρχίσουν να φτιάχνουν το δρόμο.
0: Το δέντρο?
1: Ύστερα από το δέντρο θα μείνει,
0: okay.
1: Αλλά θα πάνε λίγο στα δεξιά.
0: Παράκαμψη, ναι, θα το παρακάμψουν λίγο, ναι.
1: 450 εκατομμύρια.
0: Ορίστε, μπορούσαν να έχουν φτιάξει τέσσερις ζώνες, όχι δύο ζώνες, τέσσερις ζώνες θα κάνουν το δρόμο.
1: Και ξεχάσουμε πόσες ζωές έχουν χαθεί σε αυτόν τον δρόμο τελευταία 15 χρόνια για ένα δέντρο. Για ένα δέντρο.
0: Κύριε Ηλία, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλές διακοπές όταν πάτε, με προσοχή πάντα στους δρόμους στην Αδελαϊδα. Ναι. Να είστε καλά, θα τα πούμε όταν γυρίσετε.
1: Είστε στο ράδιο την άλλη την εβδομάδα.
0: Θα έρθουμε. Θα είμαστε εδώ νομίζω. Έτσι καλή μάχη, θα έρθουμε εδώ την άλλη Δευτέρα. Είναι αργία. Να έρθουμε.
2: Θα έρθουμε.
0: Οκ, θα έρθουμε.
1: Αν είμαι στον δρόμο γυρισμένος από το Airline, μπορεί να σας πάρω και τηλέφωνο από το δρόμο από το Airline.
2: Καλή ναι, εβδομάδα.
0: Εάν δεν μας πιάνετε από τον αέρα, θα μας συνδεθείτε μέσω ψηφιακά, μέσω ίντερνετ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ηλία.
1: Καλά και καλό μήνα.
2: Επίσης, για φίλε μας.
0: Η αρτηρία, το αίμα της πολιτείας και της πόλης. 9:31 πρώτα λεπτά. Να ευχηθούμε και καλό μήνα πάλι, καλό χειμώνα.
2: Ήρθαμε στο τέλος ενός προγράμματος ακόμα.
0: Ειδήσεις της ΕΡΤ στο κανάλι 35. Φιλοσοφικό καφενείο αύριο από τις 2 μέχρι τις 5 στο κτίριο της Παλακονικής Αδελφότητας στο 253 Albert Street στο Brunswick. Μία γενική επισκόπηση των θεμάτων που συζητήθηκαν το 2016. Θα είναι ωραία φιλική και όμορφη συζήτηση. αύριο από τις 2 μέχρι τις 5 στο Φιλοσοφικό Καφενείο. Καλή μάχη, μην ξεχάσετε επίσης, φίλες και φίλοι, από σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμα με την έκπτωση, η επιστροφή στα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα. Θα εξοικονομήσετε μέχρι $186 ανά αυτοκίνητο, νομίζω μέχρι 2 αυτοκίνητα. Αλλά πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα, αναζητήστε αυτό το registration rebate.
2: Να κάνετε την αίτηση επιστροφής.
0: Ξεκινάει από σήμερα μέχρι το τέλος του Ιούλη. Μην το ξεχάσετε, μπείτε να διεκδικήσετε αυτά τα $186 ανά όχημα. Και να σε ευχαριστήσω, καλή μαχή, που είσαι μαζί μου. Φίλες και φίλοι, τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Είναι αργία, θα είμαστε εδώ όμως, έτσι.
2: Και εγώ χάρηκα την παρέα σου, Βαγγέλη. Χαρήκαμε που ήμασταν μαζί με τους αγαπητούς μας ακροατές της πολύ αγαπημένης μας ελληνικής παροικίας. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή αντάμωση την ερχόμενη Δευτέρα που είσαι στις 8.